0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Sunny out.

specchi il più ci vinci.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Έφυγε η Δευτέρα, Τρίτη σήμερα. Έχουμε διαβουλεύσει στη Μέση Ανατολή για να δούμε πού θα βγει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά λίγο πολύ είναι αναμενόμενο. Ήταν αναμενόμενο. Έχουμε συζήτηση πάλι για τα καύσιμα. Κυκλώματα πολεοδομιών. Χαμός θα γίνει. Σας τα έλεγα και χθες. Ξεκολουθούμε να βγαίνουν πράγματα στον αέρα, οπότε θα τα πούμε. Είχαμε φωτιά στο Λουτράκι. Κυβερνητικές αλλαγές. Δηλαδή τι κυβερνητικές αλλαγές? Κανονικός ανασχηματισμός. Υπάρχει παρασκήνιο. Ήρεμα νερά στο Μαξίμου, που αυτά τα ήρεμα νερά του δουλέψαν πάρα πολύ. Και μπαίνει και ένα στοίχημα νέας γενιάς. Αλλά δεν ξέρω τώρα, ρε φίλε, τώρα συζητούνται περίεργα πρόσωπα. Πραγματικά είναι περίεργα τα πρόσωπα, αλλά δεν θα μπω τώρα στην κουβέντα, γιατί είναι πάρα πολύ πρωί. Έχω και δημοσκόπηση. Έρχεται ο Τραμπ στην Ελλάδα. Συζήτηση πολύ για τις πανελλαδικές, εννοείται, μέχρι να τελειώσουν και τα ΕΠΑΛ, ελληνοτουρκικά, βάσεις Αμερικανών Γάλλων στην Κύπρο, χρυσό, έχουμε κουβέντα και για το χρυσό, για την Ουκρανία. Ζήτησαν συγγνώμη οι Ουκρανοί. Και έχουμε και τον Τίλιαν να έχει ανοίξει το στόμα του και να έχει αρχίσει να λέει διάφορα. Επικαλείται τόσο την ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας το 2020 ανάμεσα σε Ιντελέξα και ΕΙΠ, όσο και δεκάδες mails, emails που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους. Ναι, και μιλάμε πάντα για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, όπου το είχε ιδιώτης, αλλά τελικά δεν το είχε ιδιώτης. Μιλούσε κατευθείαν με την ΕΙΠ. Υπάρχουν και δεκάδες emails όπου το αποδεικνύουν όλα αυτά. Και βέβαια σε μια κανονική χώρα, νομίζω ότι πρωθυπουργός, αεροπαγίτες που χειρίστηκαν αυτή την υπόθεση, που θα κατέληγαν. Εάν όλα αυτά ίσχυαν, βεβαίως θα κατέληγαν στη φυλακή. Αλλά στην Ελλάδα είναι ακόμα Τρίτη. Είναι μία ακόμα Τρίτη. Έχουμε και τα θέματά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου υπάρχει πρόβλημα με τις βίζες των αθλητών, των διαιτητών. Ένας από τους καλύτερους διαιτητές στον κόσμο, ο καλύτερος διαιτητής στην Αφρική, αυτός που σφύριξε το τελικό του Champions League, δεν μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αρνήθηκαν τη βίζα του διαιτητή Ομάρ Αρτάν από τη Σομαλία και αυτός εξορίστηκε. Ο διαιτητής έφτασε να μετράει με την υποστήριξη της πρεσβείας, η οποία του έδωσε μια διπλωματική διαφάνεια. Ωστόσο, παρόλα αυτά, οι αμερικανικές αρχές αρνήθηκαν την είσοδο για το παγκόσμιο κύπελο. Και δεν μιλάμε, επαναλαμβάνω, για οποιονδήποτε διαιτητή. Είναι ο διαιτητής που διαιτήτευσε τον τελικό του Champions League Αφρικής και εκλέχθηκε ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικανικής Ήπειρου πέρσι. Και δεν είναι μόνο με το διαιτητή, υπάρχει γενικά θέμα. Η αρχή με τις απορρίψεις αιτησών για βίζα σε φιλάθλους που είχαν προπληρώσει εισιτήρια για ξενοδοχεία. Μετά ακολούθησαν άκυρα σε δημοσιογράφους και μέλη αποστολών και των ομάδων. Και τώρα έχουμε αυτή την απαγόρευση εισόδου στον καλύτερο διαιτητή της Αφρικής που θα σφυρίζει στο Μουντιάλ. Και η FIFA πετάει αετό. Και είναι κι άλλα δηλαδή που θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά, για τους Ιρανούς ποδοσφαιριστές, για τους Ιρακινούς, για τους ποδοσφαιριστές από το Ουσμπεκιστάν. Έχουμε θέματα. Με κορυδεύεις, ρε Νίκο, ποια αντιπολίτευση. Επί ΣΥΡΙΖΑ ο Μητσοτάκης ανέβαινε στα κάγκελα 10 φορές την ημέρα, ζητώντας την παρέτηση του Τσίπρα. Τώρα που η χώρα πνίγεται και βουλιάζει κάθε μέρα όλο και πιο βαθιά, ούτε ένας δεν βγαίνει να ζητήσει την παρέτηση του Πρωθυπουργού εδώ και τώρα. Ούτε ένας δεν βγαίνει να υποσχεθεί ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που μας κυβερνούν και έχουν θολά νερά πίσω τους. Κανένας και καμία δεν ανεβαίνει στα κάγκελα να εκφράσει. Να εκφράσει με δύναμη, με πάθος, με οργή, και να μιλήσει για το αδιέξοδο των καθημερινών ανθρώπων, όλων εμάς. Κάθονται όλοι φρόνημα στις πολιτικές τους καρέκλες και σηκώνονται
απλά για λίγο έτσι όρθιοι μπροστά όταν γράφουν οι κάμερες, για να πουν τις θέσεις τους και να κάνουν με αιχμηρό μεν αλλά πολιτισμένο τρόπο το αντιπολιτευτικό τους χρέος καθήκον. Και περιμένουν υπομονετικά και θεσμικά πότε το πώς το έλεγε το σκατόψυχο αφεντικό εκεί στις συζητήσεις που κατέγραψε το Predator για τον φόνο του Καλογύρου, ο σκατόψυχο αφεντικό θα προκηρύξει εκλογές. Αυτά υπομονετικά, κανείς δεν ζητά εκλογές. Όχι, Παναγία μου, όσον αφορά για τον Παλαιστίνιο, ήδη έπεσαν τα νερά. Κανείς δεν συζητάει, κανείς δεν ασχολείται για τον Παλαιστίνιο που συνέλαβαν εδώ που το ζούσε στον Άγιο Νικόλαο, που το συνέλαβαν στη Ρόδο και τον πήγαν στην Αθήνα. Ναι. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, μαθαίνει ότι ναι, οκ, συνελήφθη ο Παλαιστίνιος της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε να ανατινάξει Ισραηλινό κρουαζιερόπλιο με εκρηκτικά που σκόπευε να κατασκευάσει μόνος του. Που δηλαδή δεν του βρήκαν εκρηκτικά του ανθρώπου. Και τα εκρηκτικά θα τα κατασκεύαζε με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν του βρήκαν ούτε πρώτες ύλες. Άστα τώρα. Άστα τώρα να ακούσουμε λίγο μουσική. Να ακούσουμε το Rotterdam. Μ' αρέσει το Rotterdam. Έχει και μια ομάδα που συμπαθώ, Feyenoord. Αλλά μ' αρέσει και ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι μόνο ολλανδική ομάδα. Εκεί που πέρασε δεν θα πω καλύτερος, θα πω ένας από τους δύο καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Αυτόν εκτιμώ εγώ, Γιόχαν Κρόιφ και Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ο δεύτερος με έκανε Νάπολη. Τζόρτζ, καλημέρα. Yeah.

Καλημέρα Γιώτα, καλημέρα. Να σου πω ότι δεν είναι όντως έτσι όπως τα δείχνουν οι χάρτες. Κάθε χάρτης πάσχει από ένα μεγάλο πρόβλημα. Προσπαθείς μέσα πάνω σε ένα φύλλο χαρτί να αναπαραστήσεις την τρισδιάστατη σφαίρα που είναι η Γη. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό στο επίπεδο χαρτιού. Γι' αυτό και υπάρχει η μερκατορική προβολή, όπως τη λένε. Αυτή όμως παραμορφώνει πολλά. Κυρίως παραμορφώνει αποστάσεις, μεγέθη. Ναι. Μπας περίπτωση. Αυτό για να καταλάβεις για τους χάρτες. Δεν μπορείς να πάρεις δηλαδή μια χώρα, αυτό που το κάνει μια σελίδα στο ίντερνετ, και να τη βάλεις πάνω σε μια άλλη για να πεις ότι κοίταξε το διαφορά μεγέθους. Άλλες χώρες είναι μεγαλύτερες στο χάρτη, το μερκατορικό, άλλες χώρες είναι μικρότερες, οι αποστάσεις είναι διαφορετικές. Βλέπεις τις γραμμές των αεροπλάνων να πηγαίνουν με καμπύλη στον προορισμό τους. Αλλά είναι πολλά. Αν έχεις το Flight 24, Flight Radar 24, βλέπεις διαφορετική καμπύλη στον αεροδιάδρομο που οδηγεί. Πάμε σκάρι, ενώ Αθήνα, Νέα Υόρκη φαίνεται μια ευθεία, η πορεία του αεροπλάνου στο Flight Radar 24 είναι κυκλική. Πάει πάνω, πάνω, πάνω, πάνω και σαν κατεβαίνει. Δεν είναι όμως έτσι, είναι φταίει ο μερκατορικός χάρτης. Επίσης ωραίο τραγούδι. Δώσε λίγο να τα ακούσουμε και επιστρέφω να δούμε την ατζέντα της ημέρας.

Καλημέρα, καλημέρα πάνω. Συμφωνώ μέχρι κεραίας. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν είναι μόνο η ανυπαρξία ελέγχου. Και υπάρχει αυτό που λες σαπίλα σε όλα τα επίπεδα. Δεν ξέρω πώς έχουμε ξεφύγει έτσι. Δεν ξέρω και πώς έχουμε χαλαρώσει εμείς. Είδα τι έγινε, παιδιά, στην Αλβανία. Επειδή ήθελε ο γαμπρός του Τραμπ και κάποιος Εβραίος να κάνει μια δουλειά σε ένα νησί της Αλβανίας. Χαμός έγινε, έτσι. Την πήρε πίσω την επένδυση ο Ράμα. Χαμός έγινε, χαμός, όμως χαμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας και μετά έχουμε χρόνο να γκρινιάξουμε. Έχουμε και καινούριο υφυπουργό οικονομικών. Ένα τύπο που έκανε εξυπηρετήσεις ως δημοσιογράφος. Με πτυχίο από το ΕΑΠ των πατρών. Είναι ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με ειδίκευση, δημοσιογράφος με ειδίκευση στο οικονομικό ρεπορτάζ, με τίτλο «Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό θα διαχειρίζεται τα οικονομικά της χώρας». Αν αυτό δεν σε αγχώνει, τότε τι να πω. Άστο στην ευχή να πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, έλα, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας, την ταυτότητα της ημέρας. Θα την πω όπως είναι τώρα, ατζέντα. 3η 9 Ιουνίου, σήμερα, Σωτηρίου, έτος 2026. 9 και 151-160, 160, σωστά, ημέρα του έτους. Στην πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 παρά 10 στο Ηράκλειο, 6 ώρα στην πρωτεύουσα. 20 και 47 η τελευταία ακτίνα που θα δούμε για σήμερα, ελπίζω. Για να δούμε. Α, θα έχει κάποια συννεφάκια. Αραιή συννεφιά. Τίποτα σπουδαίο. Τίποτα. Έτσι όπως τον βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει. Με κάποια μισά ώρα που τα σύννεφα θα γίνουν λίγο περισσότερα, αλλά μην φανταστείτε. Τα μπουφόρτα που θα φυσούν θα είναι 4. Η κατεύθυνση βόρειο-δυτική του ανέμου από το, από το βορρά δηλαδή και τη δύση. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Σήμερα Τρίτη, 29 3η 9 Ιουνίου. Κάπου εκεί θα κινηθεί και θα κινηθούν και οι θερμοκρασίες στις επόμενες ημέρες. Πέμπτη Παρασκευή θα ανέβει λίγο στους 31. Σάββατο θα πέσει, αλλά η υγρασία που θα έχουμε, που θα νιώθουμε, θα ανεβάζει την αίσθηση της θερμοκρασίας. Από Κυριακή φαίνεται να δροσίζει λίγο. Καλά, όχι τι κάνει κάτι φοβερό, αλλά... Τι λέει η Εκκλησία μας? Κυρίλλου Αρχιεπίσκοπου Αλεξανδρίας, Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου, Επισκόπου Προύσης, Μαρτύρων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας, Μαρκίας, Εναθά, τον Ενπερσία και ένα κατεβατό εδώ από πέρα, από εδώ και κάτω, ένα τεράστιο κατεβατό, το οποίο δεν το διαβάζω. Μένω στο ότι σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος. Έχουμε τον δρόμο μπροστά από τον Άγιο Μινά. Δεν είναι η Αγίου Μινά, όπως τη λέμε καμιά φορά. Είναι Κυρίλλη Λουκάρεος. Ο Κύριλλος γιορτάζει σήμερα. Όχι αυτός, οι υπόλοιποι που είναι ζωή. Λοιπόν, είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Και είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αποθηκάριους, για τους αρχαιονόμους, για όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να μας πούν και να μας πείσουν για τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Καίγεται κάποια στιγμή ο υπολογιστής μας, χάνονται αρχεία και μας πιάνει ένας πανικός. Χωρίς προηγούμενο. Και πραγματικά, παιδιά, στα αρχεία φυλάσσεται ένας απίστευτος πλούτος. Και σήμερα οι πολίτες καλούνται να έρθουν σε επαφή με όλο αυτό το συναρπαστικό χώρο, στον οποίο απόκειται και μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Το τι έγγραφα, το τι γραπτά έχουν διασωθεί και είναι σε αρχεία. Δεν είναι μόνο, τα αρχεία δεν είναι μόνο σημαντική πηγή πληροφοριών, αλλά είναι και
την ίδια στιγμή χώροι διατήρησης ιστορικής μνήμης και κληρονομιάς, πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μεγάλη υπόθεση, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και τα αρχεία για να διασωθούν θέλουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση, έτσι το καταλαβαίνετε. Άσε που πρέπει να τακτοποιηθούν πολύ προσεκτικά και με σωστό τρόπο, με επιστημονικό τρόπο, για να έχουμε εύκολη πρόσβαση σε αυτά και να βελτιωθεί και η εικόνα των αρχείων. Γιατί πρέπει να είναι εύκολο για να μπορέσεις να το ψάξεις, έτσι. Γιατί αν ξέρεις ότι γίνεται ένας κακός χαμός, δεν βρίσκεις λύση, τι να ψάξεις και τι να αφήσεις. Και σήμερα κοίταξε να δεις τώρα πώς τα άφερε η μοίρα, ρε παιδί μου. Είναι Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Και πλέον αυτή η μέρα προσπαθεί να μας πει ότι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης. Μιλάμε για την πιστοποίηση της ποιότητας, την πιστοποίηση των ελέγχων, των εργαστηριακών δοκιμών, των μετρήσεων, τον έλεγχο των χαρτιών. Όλα αυτά είναι μια διαπίστευση, είναι μια διαδικασία, ένας αρμόδιος οργανισμός να αναγνωρίσει ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και τεκμηριωμένη επάρκεια, και τότε παίρνει τη διαπίστευση, όπως ο διαιτητής της FIFA, ο σομαλός διαιτητής, ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικής, όπου έχει διαπίστευση μένα, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες το αρνήθηκαν την είσοδο, όπως διαπίστευση είχαν και η ομάδα του Ιράν, του Ιράκ, κάποιοι δημοσιογράφοι. Στους οποίους όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν την είσοδο.

Ορέστη, καλημέρα, καλημέρα. Ωραίο όνομα. Παρεμπιπτόντως. Δεν έχεις άδικο. Να αναπτύξω λίγο αυτό που μου γράφεις. Έρχονται πάρα πολύ αυστηρές ποινές όσον αφορά στην φοροδιαφυγή, ενώ δίπλα μας γίνεται ο κακός χαμός με ο ΠΚΠ και με οτιδήποτε άλλο, απευθείας αναθέσεις, σκάνδαλα όλο αυτό το διάστημα. Σε περίπτωση που σε πιάσουν να φοροδιαφεύγεις, οι ποινές είναι η λουκέτα ως και 24 μήνες ακόμα και για μία απόδειξη. Έχετε στο νου σου. Ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει και, και θα δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει κάποιος στα πράγματα για να μπορέσει να οδηγήσει όλους αυτούς που έχουν κάνει όλα αυτά στη χώρα μας και κατ' επέκταση σε εμάς στη δικαιοσύνη. Και ας ελπίσουμε ότι και αυτή θα κάνει πλέον τη δουλειά της. Όχι, δεν βρέθηκαν, Μαργαρίτα, δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στα χέρια του.

0: Για μάλωσε με ρε Γιώργο, θα με μάλωσε ο Τζόρτζ, ο Μπατζάν, ο δικός μου, ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο κολλητός μου. Για μάλωσε με, έλα πας. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτάκια σας, από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι του 105,1 για το Ηράκλειο, www.musicokanali.gr. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλωδεχούμενα στο στούντιο Παπί. Στούντιο Παπί. Μουσικό κανάλι .gr. Face, Insta, Twitter και τα δικά μου και του ραδιοφώνου στη διαθεσία σας. 28 10 3 60 2 60. Να ακούσουμε τη φωνή σας, μας λέει καλημέρα. Και θα επανέλθω σε 3 λεπτά.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι και το καφεδάκι μου. Και παρακαλώ να μου πιστωθεί ότι όλα αυτά τα έλεγα χωρίς καφέ πριν, έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο Τζόρτζ θέλει να με μαλώσει, γιατί είπα για το οικονομικό, για το ανοιχτό πανεπιστήμιο των πατρών. Αλλά δεν είπα απολύτως τίποτα για το ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Το οποίο ναι, okay, είναι εισάξιο και ισότιμο και κερδισμένο με πάρα πολύ κόπο. Όντως και πληρώνεις, ματώνεις για να σπουδάσεις. Δεν είναι τζάμπα. Ματώνεις για να σπουδάσεις. Μπορείς να σπουδάσεις και εξ αποστάσεως. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα ξέρω, δεν είναι τίποτα. Εγώ στέκομαι στο τι κάνανε οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ένα δημοσιογραφικό τύπο. Δεν θα τον πω. Δεν τον χαρακτηρίσω. Γιατί θέλω πάρα πολύ, αλλά δεν θα το κάνω. Ένας δημοσιογράφος με ειδίκευση στο οικονομικό ρεπορτάζ και πτυχίο ανοιχτού πανεπιστημίου με τίτλο, και σκίστε ακόμα στον τίτλο, σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό που δεν έχει καμία σχέση με οικονομικά, θα διαχειρίζεται πλέον τα οικονομικά της χώρας. Και αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν είναι το πρόβλημά μου το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο των πατρών, είναι το πτυχίο όπου είναι σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό και δεν έχει καμία σχέση, ούτε μία σχέση με τα οικονομικά. Αυτός ο τύπος έχει τις τύχες των οικονομικών στα χέρια του. Να παλέψει με τα funds, να παλέψει με τις πολυεθνικές, να παλέψει με όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις, να παλέψει με αυτούς που θέλουν να φοροδιαφύγουν, να... Καταλαβαίνεις, Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς διόρισε ένα τέτοιο τύπο. Πώς διόρισε ένα τέτοιο τύπο. Ειλικρινά, να κάνει τι. Να κάνει τι στο Υφυπουργείο Οικονομικών, δηλαδή. Τι προβλήματα να λύσει οικονομικά. Ο λαός της Αλβανίας φωτεινή δίνει ένα παράδειγμα στον κόσμο. Οι γιγαντιές διαδηλώσεις ενάντια στην καταστροφική επένδυση του γαμπρού και της κόρης του... του Donald Trump, του εγκληματία πλέον Donald Trump, με ένα πολυτελές θέρετρο σε ένα νησί προστατευμένο για τη βιοπικιλότητά του. Φοβερή είναι, τους βγάζει το καπέλο. Τίποτα άλλο, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό. Είναι φοβερό το πως αντέδρασαν, παιδιά. Και είναι μεγάλη νίκη αυτή για τους διαδηλωτές της Αλβανίας αυτό που έγινε. Που η αλβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πάυση της εργασίας στο έργο Κούσνερ και η Βάνκα. Και την αναστολή του σχεδίου κατοχής του αλβανικού νησιού. Μιλάμε για ακλόνητη λαϊκή εξέγερση στους δρόμους. Εδώ και 3-4 ημέρες, δεν ξέρω, και οι μάζες αυτή τη στιγμή αρνούνται ακόμα και τώρα να επιστρέψουν στα σπίτια τους μέχρι την πλήρη ακύρωση του έργου και να διώξουν τους κατακτητές και την τιμωρία, βέβαια, ζητούν και στη τιμωρία όλων αυτών που έφεραν στο σημείο αυτό. Να βγαίνει να λέει ότι όχι, δεν το δίνεις, είναι αλβανικό νησί, είναι δικό μας, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το δώσεις στον Κούσνερ και στην Ιβάνκα. Κανένα. Απολύτως κανένα.

αφήσουμε τους Rolling Stones να κάνουν τη δουλειά τους και να επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και ευθεία τον κόσμο και αν τους αιώνες. Σήμερα Τρίτη, 9 Ιουνίου.

0: Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, ανά τους αιώνες και ανά τον κόσμο. Γιάννης Άδαμς, καλημέρα Έφη, καλημέρα Γιάννη. Άντε παιδιά, άντε. Πάμε για δουλειά γιατί έχει πάει ήδη αργάμιση, Αν είστε και καθοδόν, πείτε κανένα τραγουδάκι να σας βάλω. Με διευκολύνετε και εμένα, διότι κοκκινίζει το μυαλό μου καθημερινά το να σκέφτομαι τι θα πω, πώς θα το πω και τι πρέπει να βάλω για να ακούσουμε. Λοιπόν, έλα πάμε. 411 π.Χ. πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. Α, είναι που... Ναι, δεν την πάλε... Είχαν πάει οι Αθηναίοι... Τι είχε γίνει τότε, ρε, νομίζω ότι ήταν η εκστρατεία της... στις Σιρακούσες, στην Ιταλία, που κάτι δεν πήγε καλά και δεν πήγαινε καλά και ο Πελοποννησιακός πόλεμος και οι ολιγάρχες σου λέει, ρε φίλε, εμείς τα πληρώνουμε όλα αυτά. Δεν τα πληρώνει ο καθένας. Οπότε έκαναν πραξικόπημα με αλκιβιάδη μέσα και τέτοια πράγματα, με πίσανδρο φρύνιχο, οι οποίοι ήταν φοβεροί εχθροί, αλλά ανάγκα και οι θεοί πείθονται, που λέει. Έγιναν φίλοι για να μπορέσουν να ρίξουν τη δημοκρατία, γιατί σου λέει θα αποφασίζουν μόνο οι ενεργοί πολίτες. Και ποιοι είναι οι ενεργοί πολίτες? Αυτοί που χρήμαση και σώμαση ήταν σε θέση να ωφελούν την πόλη. Σε πάση περιπτώσει έγινε ένα μπέρδεμα, δεν συμφώνησε όμως ο στόλος που ήταν εκείνη την εποχή στη Σάμο, ήρθε και άρχισε να δημιουργούνται προβλήματα. Έχετε δει όταν κατεβαίνουμε από το καράβι εκεί στην Ε3, Ε2, όπου μιλάει για την, αντί να το πω τώρα σωστά, γιατί είναι και δύσκολη λέξη, πολύ δύσκολη λέξη, Ιωτινή, θέλω να με συγχωρέσετε, θα τολμήσω να το πω, το πιθανότερο να κάνω λάθος. Η Ετώνια, η Ιωτινή, κάπως έτσι με ήττα γράφεται πάντως αυτό, θυμάμαι το πρώτο. Η Ετωνία είναι μια Χερσόνησος, η οποία είναι η Δραπετσόνα ουσιαστικά, και το γράφει απ' έξω. Εκεί προσπάθησαν οι τύποι να χτίσουν τείχη για να διευκολύνουν την είσοδο και να φτιάξουν και τείχη και εισόδους για να διευκολύνουν την είσοδο των Σπαρτιατών, γιατί σου λέει ήταν ικανοί οι ολιγάρχες να συνάψουν και σχέσεις με τους Σπαρτιάτες ώστε να παραμείνουν στην εξουσία. Το μάθε ο λαγός, τα γκρέμισε τα τείχη και από εκεί αρχίσαν τα προβλήματα, αρχίσαν και να τσακώνονται και μεταξύ τους οι φανατικοί με τους λιγότερους φανατικούς, με τους πιο συντηρητικούς. Νομίζω δολοφονήθηκε και ένας από τους δύο που σας έλεγα προηγουμένως. Μπήκε στο μάτι ο Αλκιβιάδης και αυτός είχε προβλήματα. Σου λέει μόνο 5.000 πολίτες θα μπορούν να αποφασίζουν για την τύχη της χώρας. Και αυτό εάν αποφασίσουν οι 400 της Βουλής των Αθηνών να τους ρωτήσουν τη γνώμη τους. Η Ετώνια. Αυτό, ναι, δεν το έχετε δει που είναι στην έξοδο με το που το μου βγαίνεις. Έχει ταμπέλα. Τώρα εσύ Γιάννη, πες μου, λέει ο Γιάννης, παιδιά, δηλαδή δεν είναι ιερόσιλος. Πες μου αν, δηλαδή, δεν γίνεται. Βάλε Route 66 γιατί πάμε προς Μοίρες. Και μόνο το αυτό μου κάνει κάπως. Να βάλω δηλαδή Route 66 σε ένα road trip Ηράκλειο Μοίρες. Δεν σου κάνει κάπως? Για πες ρε Γιάννη, πες δηλαδή να πείτε μου, σας παρακαλώ. Αυτά με τις ολιγάρχες στην Αθήνα. 411 π.Χ. λέει εδώ. 1815 ολοκληρώνουν οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich. Α, κάθαρμα ο Metternich. Προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα, και τι δεν έκανε ο Metternich, ο οποίος ήταν μισούσε παιδιά την Ελλάδα, έτσι. Αν θέλει να ήταν εξωτερικών, ο εξωτερικών της αυστριακής δικτατορίας, λέω, αυτοκρατορίας. Παιδιά, δεν ξέρω τι του είχαν κάνει. Κάτι πρέπει να του είχαν κάνει σε μέλος της οικογένειάς του κάποιος Έλληνας, γιατί μας μισούσε, μας πολέμησε πολύ σκληρά. Ο Μέτερνιχ. Πρίγκιπας επί τιμή. Ένας από τους διασημότερους διπλωμάτες και πολιτικούς αυστριακής αυτοκρατορίας. Όλοι το ξέρουμε, έτσι, με το που θα ακούσουμε Μέτερνιχ, είναι γνωστό το όνομα, έτσι, δεν το ακούμε για πρώτη φορά.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια και έληξε, παιδιά, έληξε και θρύνω στο Hong Kong. Σου λέει τώρα θα μας πάρει η Κίνα και την απαυτώσαμε. Όχι, τελικά εντάξει, όλα καλά πήγαν. Τώρα το έχει η Κίνα και το διαχειρίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το διαχειριζόταν ακριβώς. Τέλος πάντων, πάνω κάτω, μέσα στις άκρες, μάσωσμένος. Ναι, Μεγάλη Βρετανία και τώρα το παρέδωσε στην Κίνα. Hong Kong, παιδιά, είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή στον πλανήτη. 1930, συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή, κορίτσια, ξέρετε, έτσι, Ερμού, άλλη μόνο, δεν μπορεί να μην την έχετε περπατήσει, δεν γίνεται. Και διακοπή της κοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τιμή σε Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Είχαμε κι άλλη εμείς Ευρώπη, Διπλαράκο. Παιδιά, είναι χάλι. Χάλι. Μια χαρά είναι η κοπέλα, αλλά όχι για εμείς Ευρώπη, ρε παιδί μου. Με καταγωγή από τη Μάνη, λέει. Έλα, το παίρνω πίσω. Όχι, δηλαδή, τι μου φεύγουν τώρα αυτά και εγώ δεν μαζεύω λίγο τη γλώσσα μου. Ενώ η Σκλίβα. Ειρήνη Σκλίβα, εδώ από τη Ρόδο, δεν είναι η Σκλίβα. Θεάρα, έτσι, παιδιά. Θεάρα. 1976, στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, Βασίλης Χατζηπαναγής, τι παίχτης, Θεέ μου, οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράτηση έλεξαν 4-4. Βασίλης Χατζηπαναγής, Μίμης Δωμάζος, Γιώργος Δελικάρης και ο Τουπάοκ. Κόλλησα. Και Μίμης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Κούδας και Μίμης Παπαϊωάννου είναι κορυφές, νομίζω. Δεν το συζητώ, δηλαδή δεν είναι καλύτεροι, δεν έχουν βγει. 2010 εξαιρετοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης, Γρηγόρης Ψαριανός. Εδώ ειδικά στο Ψαριανό ψωνίσαμε από σβέρκο. Εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική το 2010. John Stephenson γεννήθηκε σαν σήμερα, Άγγλιος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Είναι ο τύπος που άλλαξε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 1781 γεννήθηκε. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Κορίτσια, 1963, Johnny Depp και Χριστίνα Γαράκη. Είναι ο αγαπημένος της, έτσι. Είναι χρόνια ερωτευμένη με τον Johnny Depp. Είναι τυπάρα, είναι ο Jack Sparrow της καρδιάς μας. Όχι, ο Jack Sparrow, τελεία. Είναι ο πειρατής της καρδιάς μας, στους πειρατές της Καραϊβικής. 21 Jump Street, το θυμάστε? Εκεί έγινε γνωστός ο Johnny Depp. Και από πού να ξεκινήσω και τι να πω, για ποιες ταινίες να μιλήσω, για το Τζάρλι και το εργοστάσιο της σοκολάτας, ναι, για τον ψαλιδοχέρι, για την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Έπαιζε, θυμάμαι, και σε μια ταινία που την κουβέντιασα προχθές. Τι μέρα έχουμε σήμερα, Τρίτη? Όχι, χθες την Κυριακή, το πρωί στην παραλία. Την κουβέντιασα για τον εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες, με το Φρέντι Κρούκερ. Που, παιδιά, ήταν το απόλυτο θρίλερ. Δηλαδή, ή θα πέθαινες από αϊπνία, ή θα κοιμόσουν και θα ερχόταν ο Φρέντι Κρούκερ να πάρει τη ζωή σου. Φοβερό, φοβερό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Ντόνι Μπράσκο. Αλίκη, καλημέρα. Ο μύθος του Ακέφαλου και Βαλάρη. Σωστά, σωστά. Δεν τα θυμόμουν καν. Είπα ψαλιδοχέρι, είπα. Είπα Βίκη, είπα. Johnny Depp. Πολύ το γουστάρω, ωραίος τυπάς. Έφυγε από τη ζωή ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ο ήρωας της ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μπράιοβιτς. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν γνωρίζω πάρα πολλά για να σας πω. Ο Charles Dickens έφυγε από τη ζωή το 1870 και εδώ για τον Κάρολο μπορώ να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Είναι, δεν ξέρω τώρα να τον πω παραμυθά, να τον πω μυθιστοριογράφο. Και δεν είχε, δεν ήτανε, ήταν, δεν θα το πω αμόρφωτο, ρε παιδί μου, θα πω ότι δεν είχε ιδιαίτερη εκπαίδευση σε σχολείο και τα λοιπά, από όσο ξέρουμε τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά η πένα του ήταν εξαιρετική, εξαιρετική. Έχουμε δει χιλιάδες φορές στην ΕΡΤ, στην ΙΕΝΕΔ και τώρα πλέον στα ιδιωτικά κανάλια Μέγαν Τένα τη χριστουγεννιάτικη ιστορία του Charles Dickens. Oliver Twist βεβαίως, τον αλυτάκο, τον Oliver Twist, David Copperfield, τον αλυτάκο με το καπέλο, με την τραγιάσκα μάλλον, όχι πάλι τραγιάσκα δεν είναι, πώς λέγεται αυτό το καπέλο του σταθμάρχερ, παιδί μου, πώς λέγεται τώρα, Oliver Twist. Είναι ψηλά στην εκτίμηση μου, Oliver Twist. Είναι ένα πολύ ψηλά, ρε παιδί, πολύ ψηλά. Είναι ένα, δεν είναι μόνο δημοφιλές, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Και μάλιστα είναι πολιτικό, δεν είναι παιδικό βιβλίο, είναι πολιτικό, γιατί αναδεικνύει όλα τα κοινωνικά προβλήματα εκείνης της εποχής, της Βικτωριανής Αγγλίας, η οποία μεν έχει λούσο, έχει φορέματα, έχει κτίρια, έχει απίστευτη, έφτιαξε απίστευτο μύθο η Βικτώρια, η Βασίλισσα Βικτώρια, αλλά υπάρχει και μια πολύ σκληρή πραγματικότητα για τις φτωχογειτονιές. Oliver Twist, αν δεν το έχετε διαβάσει, ρίξτε του μια ματιά, και κυρίως δώστε στα παιδιά να το διαβάσουν. Εμένα δηλαδή με έσπρωξε, με πήγε σε μονοπάτι αυτό το βιβλίο. Κάπως μας κάνει, αλλά τι να κάνουμε, εδώ που μένουμε. Άντε καλά. Άντε καλά, Route 66. Περίμενε, τελείωσα με τα σαν σήμερα. Ναι, τελείωσα. Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός, από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα ένα βιβλίο της Ζορ Σαρή. Ένα ξέρω όλο και όλο. Θησαυρός της Βάιας. Τέλος πάντων, νομίζω αυτό. Ή εν πάση περιπτώσει κάπως έτσι. Τα στενά παπούτσια. Θησαυρός της Βάγιας. Ευχαριστώ ρε Μαρία, ευχαριστώ πολύ. Τα στενά παπούτσια είναι ερωτικό βιβλίο, αλλά από τις πρώτες αγάπες, τις παιδικές αγάπες. Στενά παπούτσια, Ζορ Σαρή. Αυτά τα δύο ξέρω τώρα. Φαντάζομαι η γυναίκα θα έχει γράψει, είναι πάρα πολύ γνωστή, θα έχει γράψει πάρα πολλά, αλλά δεν μου έρχονται τώρα, ίσως και να μην γνωρίζω άλλα, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Αλλά τα στενά κοριτσάκια, τα στενά παπούτσια, δώστε στο παιδί να διαβάσουν. Είναι στην Έγινα, μιλάει και πάρα πολύ όμορφα για την Έγινα. Έγινα ένα ξεχωριστό πανέμορφο νησί που έχει την ατυχία να είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα και έτσι να είναι εύκολη πρόσβασή του, οπότε το υποτιμούν οι Αθηναίοι. Αλλά η Έγινα έχει, ειδικά από την πίσω μεριά, έχει φοβερές ομορφιές. Φοβερές ομορφιές, και έχει και μια φοβερή ταβέρνα, το τρελό κουνέλι. Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και έχει βέβαια και το Αγκίστρι.

Βαγίας. Μπράβο ρε Σιρένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγίας. Μα και τα στενά παπούτσια, παιδιά, της Ζωτσαρή δεν είναι, ή μη λέω καμία βλακεία. Ο θησαυρός της Βαγίας, ναι. Ναι, αλίμονο που δεν το ξέρες. Αλίμονο που δεν το ξέρες. Και από το, είναι, ή το ένα ή το άλλο, παιδιά, είναι στην Αίγινα. Δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα, γιατί είναι πολλά χρόνια πίσω. Ένα από τα δύο είναι, μπορεί να είναι ο θησαυρός της Βαγίας και να κάνω λάθος και να μην είναι το, τα στενά παπούτσια. Είναι φοβερό βιβλίο, έτσι. Είναι δηλαδή να το διαβάσει ένα παιδί, είναι με μια παρέα όπου ανακαλύπτει ένα μυστήριο. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Πάντως εγώ χαλαρά θα το δίνω στην Ιλία να το διαβάσει και απάνω θα πάω Βικελέα να το ψάξω. Λοιπόν, αυτά τέλος. Αυτά έγιναν σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή, αν τον κόσμο και αν τους αιώνες. Η ώρα είναι και 57. Θα γυρίσουμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη μας, στο νησί μας, τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα που πάλι έχουμε θέματα. Αλλά πριν όμως θα ακούσουμε Depeche Mode και Route 66. Μας λέει ότι φεύγουμε από το Ιλλινόης, από το Σικάγο και φτάνουμε στη Σάντα Μόνικα με μια τεράστια περιπέτεια. Και κάνει και μια στάση στο Αμαρίλιο. Αμαρίλο στα αμερικάνικα, Αμαρίγιο στα ισπανικά, όπου εκεί μπορείς να φας την νοστιμότερη μπριζόλα, την νοστιμότερη κοπή που έχεις δοκιμάσει ποτέ. σας λέω την αλήθεια, πήρα το πιάτο του Ηλία μόλις τελείωσε, γιατί ήταν γνώζω το δαγκώσι. Ωραία, δικό της είναι τα στενά παπούτσια. Yes,

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
9: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
10: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Αναστασία. Καλημέρα Ελευθερία, καλημέρα Νίκο, Μέρη, Όλγα. Παιδιά καλημέρα και χίλια συγγνώμη, ελπίζω να είστε ακόμα συντονισμένοι. Αλλά η πίεση είναι μεγάλη εδώ. Μόνο όσοι έχετε έρθει στο στούντιο ξέρετε πόσο ζόρικα είναι. Γι' αυτό καμιά φορά είναι πολύ λογικό να ξεχάσω κάτι. Μια καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε μια διπλή επιχείρηση διάσωση του λιμενικού για δύο λέμβους με μετανάστες. Τουλάχιστον 132 άτομα περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. 132 άτομα. Βέβαια δεν ήταν μέσα η παραγγελία του 37χρονου τρομοκράτη Παλαιστίνη της Χαμάς. Δεν μπορώ. Παντού προβλήματα με τα φάρμακα, παντού προβλήματα με τα νοσοκομεία, δραματική υποστελέχωση του φαρμακείου στο Παγνί. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στην υγεία. Δύσκολα πλέον μπορείς να πάρεις ένα συνταγογραφημένο φάρμακο. Σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Πλεύρης θέλει να δημιουργήσει δομή στο πρώην ΚΤΕΟ και υπάρχουν έντονες αντιδράσεις βέβαια γι' αυτό. Παιδιά, είναι καραβιές οι μετανάστες που έρχονται στην Νότια Κρήτη. Και ποιος τους δείχνει από τον τόπο τους, πες μου, ποιος τους διώχνει από τον τόπο τους. Πες μου, αν δεν είμαστε εμείς, ποιοι είναι. Ωχ, κάνει υπομονή με το ΒΟΑΚ, γιατί τα πράγματα θα είναι ζόρικα για λίγες ακόμα μέρες και μέσα στο καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται, λέει, θα ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου. Νέου αυτοκινητόδρομου, μάλλον, πιο σωστά, με τη νέα ελληνική. Ψάχνει η αστυνομία δύο συνεργάτες του 37χρονου Παλαιστινίου μέλους της Χαμάς. Στο στόχαστρο των αρχών δύο άτομα, το ένα βρίσκεται εδώ στην Κρήτη, μάλλον στην Ελλάδα γενικά, γιατί τώρα δεν ξέρουμε που θα είναι, και το δεύτερο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί, είναι στο εξωτερικό. Μιλάμε πάντα για την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστινίου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο, κατηγορούμενος για εμπλοκή στη Χαμάς. Εδώ τώρα έχουμε ένα θεματάκι σοβαρό.

Γιατί ναι, μεν συνελήφθη, αλλά δεν έχουν και πάρα πολλά πράγματα να του προσάψουν. Δεν του βρήκαν εκρηκτικά. Από ό,τι είπαν, τα εκρηκτικά του τα κατασκεύαζε με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει, αλλά δεν του βρήκαν ούτε πρώτες ύλες για εκρηκτικά. Και τις οποίες πρώτες ύλες τις είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο, άρα ήταν νόμιμες. Και θα τους παρέδιναν με βάρκα από τη Λιβύη στην Κρήτη. Διότι οι νόμιμες παραγγελίες από το διαδίκτυο, από το Temu, από το AliExpress, από το Shein νομίζω, με βάρκες από τη Λιβύη έρχονται συνήθως. Και βέβαια οι αρχές αναζητούν κρυπτογραφημένες συνομιλίες του και διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας με τη Χαμάς, άρα ούτε συνομιλίες έχουν βρεθεί. Και αναζητούνται και επίσης οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόταν σε επαφή στην Ελλάδα, άρα ούτε για τις επαφές στην Ελλάδα ξέρουμε κάτι. Και φέρεται να έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί εάν προχώρησε σε τρομοκρατικές ενέργειες ή άλλες προπαρασκευαστικές δράσεις. Άρα ούτε γι' αυτό ξέρουμε κάτι. Και επίσης μαθαίνουμε ότι συνελήφθη μετά από λίγες μέρες παρακολούθησης, πράγμα που δένει απόλυτα με το γεγονός ότι δεν έχουν κανένα στοιχείο σε βάρος του. Και τι μάθαμε, ότι έχει ομολογήσει, και κάποιες φορές ξέρουμε πως πρέπει να ομολογήσεις και τι κάνεις, τι σου κάνουν για να ομολογήσεις. Αλλά μοναδική πηγή για αυτό είναι η ΕΕΠ και οι αντιτρομοκρατικοί που τον κρατάνε. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είμαι εγώ που θα αμφισβητήσω το κύρος της ΕΕΠ. Για πες. Και πλησίαζε το Κουρατζιερόπουλο, δηλαδή το συγκεκριμένο Κουρατζιερόπουλο πλησίαζε στην Κρήτη και σύμφωνα με τις αρχές ήταν ο πιθανός στόχος. Αλλά ο ίδιος δεν είχε παραλάβει ακόμα τα υλικά. Ότι το συγκεκριμένο Κουρατζιερόπουλο λοιπόν έχει γίνει κατά το παρελθόν στόχος διαδηλωτών. Και μάλλον εδώ είναι όλο το ζουμί, καθώς οι διαμαρτυρίες θα απαγορευτούν για λόγους ασφαλείας. Έτσι για να καταλάβετε που είναι το ζουμί. Γιατί σου λέει τώρα, ο τρομοκράτης είχε σκοπό, χωρίς να έχει παραλάβει τις πρώτες ύλες, χωρίς να έχει φτιάξει τις βόμβες, να τεινάξει το Κουρατζιερόπουλο στον αέρα. Αλλά σου λέει, υπάρχει όμως ο κίνδυνος γι' αυτό και θα απαγορεύσουμε τις διαμαρτυρίες για λόγους ασφαλείας. Και καταλαβαίνει σιγά σιγά πώς πάει. Και είχε και άσυλο στην Ελλάδα. Άρα η χορήγηση ασύλου γεμίζει στην Ελλάδα τρομοκράτες. Αλλά ας μην χορηγούμε άσυλο. Και ότι τι άλλο μάθαμε, ότι οι τρομοκράτες, οι μετανάστες που έρχονται με βάρκες από τη Λιβύη κουβαλούν πρώτες ύλες για τρομοκρατικές ενέργειες. Ωχ, Παναγία μου. Εδώ πραγματικά κολλάει το «Ωχ, Παναγία μου». Αυτά όσον αφορά τα δικά μας, τα της Κρήτης. Ξεκίνησαν και τα ποποδελτία, παιδιά, που σου δείχνουν μισό μέτρο παραλία και 10 ποπούς. Τα ποποδελτία, εμείς τα λέγαμε διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα. Δεν μπορώ να το πω, σου λέω, Χριστιανέ μου, καλημέρα Τζόρτζ. Ωραία, θα σου το πω. Πού κάνουμε κολονοσκόπηση? Εκεί, σε αυτά τα δελτία. Κοίταξε με τον, με τους παπάδες, Ανδρέα, δεν έχω και πολλά, αλλά δεν έχω και τίποτα. Απλά με ξένησε προχθές που όχι διπλασιάστηκε, 130% πάνω πήγε ο μισθός σου του Μητροπολίτη, ρε φίλε. Ρε εσύ Ανδρέα, 5.000 ευρώ είναι ο μισθός του Μητροπολίτη που γυναίκα δεν έχει. Θα του πει, χαντρούλη μου, πάμε να δούμε και εκείνη τη βιτρίνα, πάμε να δούμε και την άλλη, δώσουμε την πιστωτική σου. Δεν έχει γυναίκα. Παιδιά δεν έχει, τζάμπα σπίτι έχει, τζάμπα φαΐ έχει, τζάμπα μετακινήσεις έχει. Τι να τα κάνει τα λεφτά, ρε εσύ φίλε, 5.000 ο Μητροπολίτης. Πες μου, σε παρακαλώ. Δηλαδή, δεν σε πνίγει, σε πνίγει? Όχι, δεν σε πνίγει. Τι να πω τώρα. Ή δεν θέλω να λαϊκίζω, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ κιόλας. Ο υπάλληλος του κοινοβουλίου που αλλάζει τα νερά στους βουλευτές πληρώνεται καλύτερα. Πληρώνεται καλύτερα από ένα γιατρό που βλέπει 200 ασθενείς. Και κάθε δεύτερη μέρα που έχει εφημερία. Και εκεί σταματώ.

And when the time is right, you wear your wedding shoes. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Ειλικρινά Νίκο, δεν με ενδιαφέρει. Ο Νίκος μου μιλάει για τον για το φωνικό στην Καλαμάτα. Οχ, Νικόλη, δεν με ενδιαφέρει αν την απατούσε ή όχι. Με ενδιαφέρει αυτός ο τύπος ότι δεν ήταν κατάλληλος, δεν ήταν ικανός ούτε να αγαπήσει ούτε να κρατήσει μια γυναίκα. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι σκεφτόσουν για την τύπισσα, πόσο κόλλημα είχες, με πόσες μαχαιριές τη σκότωσες, γιατί έπρεπε να είναι καταδικασμένη μια ολόκληρη ζωή να φυλακίσει το μυαλό της και το μυαλό της, το κορμί της, την ψυχή της με έναν, μόνον άνθρωπο ο οποίος ήταν και ακατάλληλος. Και πες μου, σε παρακαλώ, εντάξει, εκείνη δεν την αγάπησε, είχε άλλους λόγους, είχε κόλλημα, είχε θέματα. Τα παιδιά του δεν τα αγάπησε. Δεν σκέφτηκε ότι αυτή θα τη στείλει στο χώμα και αυτός θα πάει στη φυλακή και τα παιδιά θα μείνουν χωρίς μπαμπά, χωρίς μαμά, αυτά τα δύο αγγελίδια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αυτό που συζητούσαμε και με την Κογό, δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει εμείς οι άντρες σε αυτό το σημείο και ντροπιάζουμε την κοινωνία πραγματικά, όλο τσαμπουκάδες στο δρόμο, τσαμπουκάδες στα γήπεδα, τσαμπουκάδες στα social, τζόγο, ίντερνετ, χαζοκουβέντες. Τι να σου πω, νομίζω έχει χαθεί μπάλα, Νικόλη. Έχει χαθεί μπάλα. Κορίτσια, νομίζω ότι ο άντρας φαίνεται. Δείτε γρήγορα τα σημάδια, δείτε τα σημάδια, και εσείς δηλαδή. Δείτε τα σημάδια, και εμείς δηλαδή να δούμε τα σημάδια. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω, νομίζω είναι πολύ πολύπλοκη η κοινωνία μας πλέον. Είναι... Αυτά σε απάντηση. Λοιπόν, για την Ελλάδα δεν ξέρω, παιδιά, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ετοιμάζει ένα σχηματισμό, προσπαθεί να στήσει ξανά την ιστορία. Ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει τι προκάλεσε αυτή τη μυστηριώδη οσμή που κάλυψε την Αθήνα και μοιάζε με αέριο. Υπάρχει ένα σενάριο επικρατέστερο των επιστημόνων, αλλά είναι σενάριο. Ερεύνησα και την προέλευση της οσμής από την Ψιτάλια, ωστόσο η ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων δεν φαίνεται να ενισχύει ουσιαστικά αυτή την εκδοχή. Λένε ότι τώρα ήρθε από τη Σαλαμίνα και ενδέχεται να συνδέεται με ένα πλοίο που βρισκόταν την περιοχή εκείνη την ημέρα. Και μάλιστα λένε δεν αποκλείεται να πρόκειται για ένα πλοίο μεταφοράς υγραερίου, το LPG δηλαδή. Δηλαδή γίνεται εν έτη 2024 να μην μπορούμε να καταλάβουμε από πού μυρίζει. Από πού μυρίζει, ρε παιδί μου, κάπου μέσα στο σπίτι σου κάτι μυρίζει. Δεν πας ψάχνοντας και το βρίσκεις. Είχαμε και ένα φρικτό φωνικό στη Ρόδο. Open up your eyes. Έρχεται και ανασχηματισμός. Η αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Συλλέγει υπογραφές, ψάχνει για κεντρικές επιτροπές. Έχει άγχος για την εξουσία και την καρέκλα. Δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες. Στην Βόρεια Ελλάδα, παιδιά, πήρε τον κόσμο, έτσι. Είχαμε σόου κεραυνών, είχαμε εντυπωσιακές εικόνες από το νέο Πετρίτσι στις Σέρες. Σόου, πραγματικά από κεραυνούς.

0: Σέρες τώρα, κάθε φορά που μιλάω για Σέρες δεν γίνεται να μην σκεφτώ την Κερκίνη, να μην σκεφτώ το Άγκιστρο πάνω στον Προμαχώνα. Το Νέο Πετρίτσι είναι ψηλά, μετά τα Άνω Πορόγια προς Βουλγαρία, εκεί σε αυτή την περιοχή, μετά το Σιδηρόκαστρο πας Νέο Πετρίτσι και μετά ανεβαίνεις Άγκιστρο. Φοβερός ο νομός Σερών. Κερκίνη δεν το συζητώ βέβαια, έτσι, λίμνη Κερκίνη. Όνειρο. Εκεί από πάνω είναι το Νέο Πετρίτσι. Εκεί. Και τώρα δεν θα μιλήσω πάλι για φαγητό. Να πω ότι γρυβάρι κοκκινιστό. Προσέχετε τα να προσέχετε τα κοκαλάκια, γιατί έχει πάρα πολύ ψηλά κοκαλάκια το γρυβάρι.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στην υπόλοιπη Ελλάδα και άλλα δηλαδή, αλλά τι να πρωτοπώ. Υπάρχει θέμα σοβαρό με τον Ντίλιαν, όπου αποκαλείται τόσο την ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας το 2020 ανάμεσα σε Ιντελέξα και ΕΙΠ, όσο και δεκάδες emails που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους και το αποδεικνύουν αυτό, και εμπλέκει τον Πρωθυπουργό, εμπλέκει τους αεροπαγίτες που χειρίστηκαν την υπόθεση, που δεν ξέρω αν θα έπρεπε ή όχι σε μια κανονική χώρα να καταλήξουν στη φυλακή, με όλα αυτά που γράφει ο Ντίλιαν, εάν και εφόσον αποδειχθούν. Εδώ δεν ανοίγει καθόλου μύτη, τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το Μουντιάλ, όπου έχουμε θέμα σοβαρό, έτσι. Έχουμε θέμα σοβαρό με το Μουντιάλ, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παγκόσμιο κύπελο. Έχουν θέματα με τους χλωοτάπητες. Κρατούν παίκτες του Ιράκ στο αεροδρόμιο για 7 ώρες. Κρατούν φωτογράφους, δημοσιογράφους για 12 ώρες. Επίσης, και τον οποίο τον γύρισαν πίσω στο Ιράκ, δεν τον άφησαν να μπουν μέσα. Η Εθνική Σουηδία παραπονέθηκε για την ύπαρξη δηλητηριωδών φιδιών. Είχαμε πυροβολισμούς κοντά στο στρατόπεδο της Αγγλίας με 9 τραυματίες. Είχαμε διακοπή αγώνων με απόφαση την πρόβλεψη καιρικών συνδικών, που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ήταν κάτι το τρομερό. Όλα αυτά τα ατυχήματα, και υπάρχουν και πολλά ακόμα άλλα, και το παγκόσμιο κύπελο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Φυσικά, εννοείται, τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κοιμούνται και δεν υπάρχει καμία κριτική. Η ομάδα του Ιράν αντιμετώπισε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Του Ουσμπεκιστάν τους έψαχναν για πόσες ώρες και τους έβαλαν σκυλιά να τους μυρίσουν. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να κάνουν προπονητικό κάμπ στην Αμερική. Στο Σομαλό διαιτητή δεν δόθηκε βίζα. Οι ποδοσφαιριστές από τους Ουσμπεκιστάν, σας λέω, έγιναν όλο αυτό. Είμαστε στο δρόμο για να γίνει ένα από τα πιο ντροπιαστικά κύπελα της ιστορίας. Η αρχή έγινε με απορρίψεις αιτήσεων για βίζα σε φιλάθλους που είχαν προπληρώσει εισιτήρια και ξενοδοχεία. Ακολούθησαν άκυρα σε δημοσιογράφους, μέλη αποστολών και ομάδων. Και τώρα απαγόρευσαν και τον καλύτερο διαιτητή της Αφρικής που θα σφύριζε στο Μουντιάλ. Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και κάπως έτσι οδεύουμε προς το πιο περίεργο Μουντιάλ. Για κάτσα το δούμε. Εν τω μεταξύ, την ώρα που παλεύαμε να μειώσουμε τις δαπάνες

0: Λίγο νωρίτερα οι φίλαθλοι φώναζαν ρυθμικά USA, USA, με το που εμφάνηκε η εικόνα του Προέδρου στις οθόνες προκάλεσε αποδοκιμασίες και σχόλια. Για το νησί Κούσνερ θα σας πω ακριβώς και γιατί οι Αλβανοί διαμαρτύρονται γι' αυτό. Ο Μερός Φλαμίγκο θα σας το πω άλλη μέρα. Δώστε μου να έχω λίγο χρόνο, γιατί τώρα δεν έχω. 30 δευτερόλεπτα έχω για να πάω σε break. Θα μιλήσουμε και για το Σαζάν, το Ιταλικό στρατιωτικό φυλάκιο, τη μυστική ναυτική ζώνη, το κομμουνιστικό καθεστώτος. Θα σας τα πω όλα για την απαγορευμένη περιοχή που ήταν για πολλά χρόνια και τώρα βρίσκεται στο κέντρο μια μεγάλη σύγκρουση. Δεν έχω χρόνο τώρα. Υπόσχομαι όμως ότι αύριο ή μεθαύριο θα σας πω λεπτομέρειες. Αυτά. Θα πάμε σε break. Θα γυρίσουμε να δούμε μόνο πράγματα που δεν μας στεναχωρούν, πράγματα που δεν μας φέρουν προβληματισμό, σχεδόν αδιάφορα αλλά ξεκούραστα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα καύσιμα. Αμόλυβ 95, οκτανίων 1,978 από τη Λεωφόρο Ικάρο 115 από την BP στην Νέα Αλικαρνασσό. 1,989 από την Αβίν στον Καρτερό. 1,995 από την Αβίν στην Γνωσού. 1,998 Ικάρο 76 από την ΕΚΟ. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ Μαυσόλου και Διδός. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ Καρτερού 4 στην Νέα Αλικαρνασσό. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές. Πήρε πάνω δηλαδή πάλι με όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται ανάμεσα σε Ισραήλ, Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. 1,696 δίζελ κίνησης Ούλαφ Πάλμε από την ΕΚΟ. 1,699 από την BP στη Σκουλά. Ίδια τιμή από την Αβίνη στη Σκουλά. Ίδια τιμή από την BP στη Λεωφόρο Κνωσού. Ίδια τιμή από την Αιτζίαν στο Γάζι. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές. Γρήγορα γρήγορα μια ματιά στον καλό μας τον καιρό. 28 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, όπως τον βλέπετε έτσι και θα συνεχίσει. Λίγα συννεφάκια πάνω από το κεφάλι μας. Αύριο θα έχουμε ένα βαθμό πάνω, 29 βαθμούς, αύριο Τετάρτη. 3 από 4 βορειοδυτικό στα Φυσά, πεντακάθαρος θα είναι ο ουρανός. Ίδιο σκηνικό και την Πέμπτη, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Ένα βαθμό πάνω στους 30. Στους 30 και την Παρασκευή με βοριαδάκι και πεντακάθαρο ουρανό. Στους 27 το Σάββατο θα πέσει θερμοκρασία, θα μαζευτούν κάποια σύννεφα, θα αυξηθούν οι βοριάδες, γι' αυτό και θα γίνει πτώση θερμοκρασίας. Θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας στα 4 από 4 βορειοδυτικός. Ίδιο σκηνικό και την Κυριακή με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο συννεφιασμένος ήταν ουρανός. Ίδιο σκηνικό και τη Δευτέρα με αρκετά βορειαδάκια και μαϊστρούς. Μαϊστράλι είναι ο βορειοδυτικός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα το πω για πολλωστή φορά, σώζει καταστάσεις. Και δεν λιώνουμε, δεν σβήνουμε

Δεν είχε δυνάμεις ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κρατώ είναι η μεγάλη θέληση. Ήταν αδυσόπιτο το καλεντάρι για τον Παναθηναϊκό, αλλά κρατώ τη θέληση και τίποτα άλλο. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Έκανε το 2-1 Ολυμπιακός. Πάμε για match point. Για... ναι, για... τι λέω. Match ball για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ δυνατή προσπάθεια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα ψυχικά και σωματικά αποθέματα εν ώψη του Game 4. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα τα βρει. Ο Ολυμπιακός είχε Φουρνιέ, ο Παναθηναϊκός έψαχνε κάποιον ήρωα.

Ο Αταμάν τα πήρε κάποια στιγμή με τη διαιτησία. Μπήκε στο παρκέ διαμαρτυρόμενος. Δεν ήθελε να βγει έξω και τελικά αποβλήθηκε. Σου λέει εντάξει, ως εδώ και μη παρέκει, φτάνει. Φτάνει. Και δεν είναι κασέτα πλέον, γιατί είναι και η Ρεάλ που λέγει τα ίδια και είναι πολλά. Άστα τώρα, άστα, μην χαλάσουμε τον μπάσκετ. Ωραίο αγώνα είδαμε, τον ευχαριστηθήκαμε, τον απολαύσαμε.

Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1. Είναι ότι πρέπει να ξυπνήσει το πρωί, αλλά και να συνεχίσετε τη μέρα σας. Γιώργος Παπαδοκοτσόης, στα Φτάκια, από τις 8 μέχρι και τώρα, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και πρέπει να υποθούν πάση θυσία. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλημέρα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Μουσικό κανάλι 100.

0: κανάλι. 105,1.
1: Μουσικό κανάλι. 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολη στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Life is music. Life is music channel. Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105.

0: 95,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα ταξιδέψουμε σε άλλα λιβάδια. Και επειδή οι μέρες προσφέρονται, προτείνω ψηλωτά κουνί σαγιονάρα και γραβάτα. Κάτι μου βάζουν στον καφέ, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλώ τα παιδάκια. 105,1 μουσικό κανάλι. Σήμερα είναι μία μέρα μετά την και μία μέρα πριν από την άλλη. Έτσι μετράμε το χρόνο εμείς για να μην μας κουράζει.

δεν βρίζομαι, δεν αναθεματίζομαι, εκφράζουμε τις απόψεις μας ευγενικά και ωραία. Για μας πάντα ισχύει το πάταξον μεν άκουσον δε ή άκουσον μεν πάταξον δε. Από όποια πάντα και να το πάρεις πονάει, ε. Επίσημες καλημέρες. Καλημέρα Αντωνάκη μου, καλημέρα Γιάννο. Καλημέρα σας Αθήνας, τη Θεσσαλονίκη δεν τη χαιρετάω, έχει πάει εκδρομή. Για να δούμε, θα μπει σήμερα η Σκοπή.

Λοιπόν, το παίρνω πίσω. Εντάξει, ακούνε κανονικά από το ραδιό. Καλημέρα σε Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν είστε σε Θεσσαλονίκη αλούθε. Καλημέρα.

Μα αυτό είναι που μετράει η φιλενάδα, η καλή παρέα. Και αυτό περιμένουμε το παρεάκι να δούμε, θα πλακώσει σήμερα. Ήταν μια περαστική βόλτα. Άκου να δεις τι λέει ο Τάκης. Δεν ξέρει, λέει, τι είναι οι ψιλοτάκουνες σαγιονάρες.

εξακολουθώ αγοράκι μου λέω το καλημέρα, γιατί άλλοι ξυπνάνε νωρίς νωρίς, άλλοι μόλις ανοίγουν τα ματάκια και άλλοι ακόμα δεν έχουν σηκωθεί από το κρεβάτι. Είναι ανάλογα το τι ώρες δουλεύεις σε αυτή τη χώρα. Και να σου πω να το καταλάβεις διαφορετικά αυτό που θέλω να πω, φου φυλακεί το στόμα τι μου κύριε. Θα αρνιότανε την αύξηση. Το κλείνουμε ξανά. Αρνιάμαστε, αρνιάσαστε, αρνιάνε.

ποιος δουλεύει ποιον σε αυτήν τη χώρα. Από μένα περιμένεις τέτοιες απαντήσεις. Δεν βγήκα ακόμα έξω από το σπίτι. Δηλαδή δεν πήρα ταξί για να ενημερωθώ, αυτό εννοώ. Τέλος πάντων, καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ξυπνάτε. 105,1 μουσικό κανάλι, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2, κοντά σας είναι ο... Με συντροφιά μας φυσικά κάθε μέρα...

μυτοπαγίδα τη λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσεις από τη γειτονιά για να μην σου έρθουν οι μυρωδιές από τα φρεσκοψημένα ψωμιά και άλλα καλούδια. Και ξέρετε ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μία όσπρηση αρκετά καλή και κάτι φρέσκο,

Καλό μεσημέρι Τηλέμα και καλό μεσημέρι Μινά. Τώρα το είδα. Έτσι να με σκουντάτε για να βλέπω ότι μας ακούτε. Αν μπείτε από την άλλη μπάτα θα μπορείτε και να μιλάτε βεβαίως. Δεν το βάζω κάθε μέρα. Σιγά σιγά πρέπει να το εμπεδώσετε.

Λοιπόν, καλά παιδάκια, θα τα λέμε γιατί καλοκαίρι είναι και πρέπει να υπάρχει λίγη παραπάνω προσοχή στους λεγόμενους. Κάθε χρόνο τζάμπα και βερσέ χάνονται ζωούλες, διότι κανείς δεν περιμένει ότι μπορεί να τους συμβεί. Ιδιαιτέρως όταν έχεις φάει τον άμπακο και έχεις φύγει το βόσφορο, δεν κάνεις βουτίτσες. Λίγη παραπάνω προσοχή και στα παιδάκια. Η κακιά στιγμή. Ναι, αυτή φταίει. Ναι. Η κακιά στιγμή. Τα μυαλά μας και μια λίρα αυτά είναι. Κάθε χρόνο. Θα μου πεις βεβαίως υπάρχουν και να παγωσώστε. Σπανίως. Και πού να βρεθούν τόσοι ναυαγοσώστες με τόσες παραλίες που έχουμε. Βέβαια στις οργανωμένες είναι απαραίτητο και με τον νόμο, αλλά όλοι οι άλλοι που κάνουν μπανάκια όπου βρουν, καλό δεν θα είναι να έχουν κάποιον δίπλα τους. Λέω τώρα εγώ, για να μην κακιά ώρα.

Δεν θέλω να σας τρομάζω με τέτοια, αλλά είναι η εποχή του κάθε νησιά πάνω του. Η μετακόβιντ εποχή που τα άλλαξε όλα. Και χωρίς και μεγάλη προσπάθεια, δηλαδή

εκτός από τους μισθούς και τα συντάξεις, ένα κλεισιματάκι το έχουμε φάει γενικώς. Και πάμε στο παλιό το παραμύθι, πώς είναι να τον όλα οι καφετέρια, τα εστιατόρια, τα ταβέρνες να είναι κάθε βράδυ φίσκα. Έλα μου ντε.

είμαστε, αντράκι μου, στην εποχή του αυτοματισμού. Βέβαια, παραξενεύομαι γιατί όλος ο κόσμος φοβάται την AI. Ότι θα μας πάρει τις δουλειές, ότι δεν θα είμαστε χρήσιμοι, ότι. Είπαμε, μπορείς να γίνεις υδραυλικός. High science, ρε παιδί μου. Τώρα αν δεν δουλεύει η AI, αν θα μπαίνει στο Ταμείο Ενεργείας, τι λες μωρέ. Λέω ότι εμένα βάζουν κάτι στον καφέ μου, εσύ τι πίνεις.

Γιαννάκο, έχω διαλέξει για το επόμενο αυτό που μετράει αυτή την εποχή. Πρώτα αυτό, ύστερα όλα τα άλλα. For the love of money. Και μην μου πεις ότι πιστεύεις ότι οι πόλεμοι γίνονται για διεκδικήσεις εδαφώνανε. Γιατί θα το ξουρίσω το μουστάκι μου.

Εάν τα κόμματα που προσπαθούν να κατακτήσουν δεν κρύβουν οι θησαυρούλες. Θησαυρούλες, όχι θησαυρούς, θησαυρούλες. Ούλες, δεν νομίζω θα γινότανε. Μ' αρέσει ο όρος. Σπάνιες

0: Λίγο πριν να αλλάξω με ημίωρο, να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι είμαστε εδώ Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Μα τόσο γρήγορη, ρε παιδί μου, τόσο γρήγορη. Λοιπόν, ήθελα να πω ένα πραγματάκι για αυτούς που μου στέλνουν όλα τα κόλπα της AI για αυτά. Δεν ασχολούμαι προς το παρόν, αλλά... Ναι, είναι επικίνδυνον, διότι πολλά επαγγέλματα χάνουν στην ουσία τους, την ομορφάδα τους.

από αυτά τα φιλοσοφικά ζητήματα που μου απασχολούν τελευταία είναι πώς θα ζήσουν όλοι αυτοί που μένουν δίπλα στο αεροδρόμιο όταν σταματήσει ο θόρυβος. Είναι ένα πρόβλημα που εμείς που ζούμε λίγο μακριά από τα αεροδρόμια δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά για αυτούς τους ανθρώπους είναι δεύτερο εγώ. Τουρμπίνε, η κίνηση, όλα αυτά θα πάνε στο ναδύρ. Στο ναδύρ. Θα μου πεις, ας περιμένουμε να ανοίξει το νέο αεροδρόμιο. Το πήγανε το 2028. Καλά. Και θα είναι και έτοιμοι όλοι οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτό. Και την τελευταία φορά που πέρασα, τρίχιο κούκος, ξεσκονίζανε. Έτσι δεν προχωρούν τα έργα. Και από ό,τι μαθαίνω συνεχώς, τα κονδύλια αυξάνονται. Και αναρωτιέμαι, γιατί, αφού έτσι αλλιώς δεν είναι κανείς εκεί. Ποιον πληρώνουμε.

Ένα καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που μόλις ανοίγει τα ραδιοφωνά σας. Ελπίζω να είστε καλά και πάντα καλύτερα, γιατί σας πάει. Αν μου λείπει, καμιά φορά, ξέρεις, είναι ένα σύνδρομο το οποίο δεν ξεπερνιέται ποτέ. Πάντα θα υπάρχουν πράγματα που σου λείπουν, άνθρωποι που σου λείπουν, αλλά το παλεύεις. Διότι that's life, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μόνο προγόνια. Μιλάγανε αγγλικά οι προγόνοι μας. Απ' όλα μιλάγανε, ρε. Ρε, είναι μια εκφώνηση αγάπης, μην το παίρνετε στραβά. Καλό μεσημέρι σε όλα τα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου που δουλεύουν σοι, ενώ κάποιοι άλλοι είναι αραχτοί στας παραλίες. Έτσι δεν είναι, Νίκη? Το Νίκη, ανδρικό όνομα, με δύο γιώτα.

Είδες, Βαγγελάκη μου, που όλοι ξυελαστήκατε. Τεχνολόγια, αγόρι μου, τεχνολόγια. Και βέβαια είμαι εκεί που ήμουνα. Αλλά κατάφερα και έκανα κάτι τι, ας πούμε. Να περνάμε όμορφα. Να έχουμε το παρεάκι μας σε επιφυλακή. Και να μπορούμε να αναλύουμε, ρε παιδί μου, την κατάσταση με το δικό μας τρόπο. Πώς είναι η κατάσταση, αχαχούχα.

105,1 μουσικό κανάλι. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 κοντά σας. Ο προσπαθώντας να φέρνει ένα χαμογελάκι στη φάτσα σας που τώρα τελευταία δεν τη βλέπω σε καλή κατάσταση. Θα μου πεις είναι τα πράγματα τέτοια, είναι η ζωή τέτοια. Όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Αυτό που βγάζουμε απ' έξω δεν είναι η εικόνα που θέλουμε να βλέπουν οι άλλοι, διότι κακώς το κάνετε αν το κάνετε. Όλοι κρύβουμε ένα παιδί μέσα μας. Λευτερώστε το ρε παιδί μου. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να χαλιέσαι. Θα μου πεις γίνεται. Όλα γίνονται όταν υπάρχει θέληση. Θέληση και καλή καρδιά, Βαγγέλη μου. Καλό μεσημέρι και στα δυτικά προάστια. Καλό μεσημέρι και στην νότια Κρήτη που μας ακούει, όπως είναι πανεύκολο για όλους σας. www.musicocanali.gr.

την αγάπη μου και φιλιά πολλά σε όλα τα καλά παιδάκια εκεί στις Κόκκινες το Χάνι, Γιωργάκη. Αν μου λείπει, μου λείπει, τι άγαλμα. Απρίλης, Μάης, κοντά το Θέρος. Λίγη υπομονή και όλα φτιάχνουν.

Αυτό το καλημερούδια νεαρέ το λέω κάθε μέρα στον καθρέφτη μου όταν ξυπνάω, Γιώργα, ρε. Καλώς το, ρε. Αν είσαι στον δρόμο, ξέρεις. Η συμβουλή μου για τους επόμενους είναι με τα δυο χεράκια στο τιμόνι. Τιμόνι. Να ακούγεται το νιέ.

λίγο, πάμε από την αρχή. Όχι, δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο το σηκώνει η τηλεφωνήτρια, η οποία έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Και εγώ κουράζομαι να σηκώνω τα τηλέφωνα. Ακόμα δεν έχεις καταλάβει ότι τεχνολογικά δεν είναι δυνατόν. Ή μάλλον είναι δυνατόν, αλλά δεν το κάναμε ακόμα. Πιθανόν να το κάνουμε γι' αυτό.

Ναι, αντάρκη μου, σήμερα είπα να σοουλιάσομεν, γιατί καιρό είχαμε. Έχω ένα σωρό αρχεία τα οποία είναι πεντακάθαρα, ξεσκονισμένα, και έχω και πολλά χρόνια να τα ακούσω. Το είπα, θες να βλέπεις τίτλους, έλα από την άλλη μεριά. Sister Sledge, Thinking of You. Σε σκέπτομαι. Πάντα σε σκέπτομαι.

γεγονός είναι ότι η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ενθουσιάζομαι ήδη να κλείσω με μία ώρα. Στην τροφιά μας βεβαίως όπως πάντα Veneris, Bakery and Coffee, Coffee and Bakery. Κάνω εναλλαγές γιατί εμένα μου αρέσει ο καφές πάρα πολύ. Ειδικά το εσπρεσάκι του, το κάτι άλλο. Με Άντρου και Πετραγωγιώργη γωνία στο Μασταμπά, με όλα τα καλούδια φρεσκοψημένα, με μεράκι, με τα χεράκια του φρεσκοψημένα. Να, αυτά παθαίνω και γεμίζει άλλο το στόμα μου και δεν μπορώ να μιλήσω. Στήλε γουρού, στήλε

αυτά που πιθανόν να σας φαίνονται ψιλοπερίεργα είναι οι απαντήσεις που δίνω σε αυτούς που μου στέλνουν μηνύματα. Και βέβαια, στο chat μπορεί να μην είναι full, αλλά από την άλλη μεριά με τετραλάνι. Καλό θα ήταν να μπαίνετε όλοι στο chat. Θα το ξαναβάλω αύριο, να το εμπεδώσετε κι αυτό.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα!
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

τόσο απλά, αλλάξαμε ώρα. Εάν μόλις τώρα ανοίγετε τα ραδιόφωνά σας, μην ξεχνάτε ποτέ. 105,1 μουσικό κανάλι. Δεν πιστεύω να το χάψες. Ήρθε η φωτογραφία, το ξέρω. Να είναι καλά ο μάγος. Δεν το ξέρεις. Αυτός ξέρει.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε λιγάκι, γιατί ο φίλος μου με τσιγκλάει συνέχεια. Κοίταξε να δεις, αυτό που ψάχνουν να χρησιμοποιήσουν σαν δομή φιλοξενίας των νέων επενδυτών που καταφθάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Από βουνά έχουμε. Το ξέρω ότι όλοι αντιτίθενται, γιατί δεν τους θέλουν κοντά τους. Και πολύ καλά κάνουν από μέρους τους, διότι πάντα θα υπάρχουν ψηλοπροβλήματα όταν υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα, δεν έχουν τα ίδια ήθη και έθιμα, δεν έχουν που την κεφαλήν κλίνιν και κουβαλάνε μαζί τους άλλη ιστορία. Ελπίζω να σε ικανοποίησα. Το είπαμε, ενημερωτική και πολιτική εκπομπή δεν είμαι εδώ. Κρίνομαι τα σε εποχάς ως αχαχούχα. Και ιδιαιτέρως αυτόν που είναι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα κάθε μέρα ή μάλλον κάθε ώρα, που κερδίζει ένα πόλεμο χωρίς να κερδίζει ένα πόλεμο, που πάει σε διαπραγματεύσεις χωρίς διαπραγματεύσεις, που γενικά λέει ό,τι θέλει και μετά πιστεύει ότι όλοι οι άλλοι είναι fake news. Είδες, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φυγούμε. Εξακολουθεί και ισχύει το «Όλοι μου λύτερα λύσει τον Άγιο Παντελεήμονα».

Έλα Γιωργάκη μου όμορφο. Όχι αγόρι μου, δεν είμαι ακόλουθος κανενός. Δεν μπορούσα να ακολουθήσω τίποτα παρά μόνο την τρέλα μου. Και αυτό και διατηρούμε σε καλή κατάσταση. Εγώ και η Άλλη, 49. Φρεσκαδούρα ρε παιδί μου, φρεσκαδούρα. Ξεχνιέμαι καμιά φορά. Be well wherever you are. You are listening 105.1 Music Channel, straight from Heraklion, Crete.

αφήνουν να βγαίνουν που και που να παίρνουν αέρα, δηλαδή μου. Μην μου χαλάσουν την ιστορία. Καθοδόν από Γερβενά, μια χαρά σε βρίσκω, μια χαρά. Υπενθύμηση μια που είναι καλοκαιράκι, μια κούπα με νεράκι, η τροφή για τα δεσποτάκια που την παλεύουν και αυτά. Λίγη αγάπη θέλουν, δεν θέλουν πολύ πράγμα.

Μα το είπαμε από την αρχή, φίλε, να τα σήμερα σοουλιάζομαι και σοουλιάζομαι με όλα αυτά που έχουν ακουστούν. Μα τι να σου πω, εγώ έχω να τα παίξω βέβαια καμιά δεκαριά χρόνια. Αλλά βρήκα τα αρχεία κρυμμένα μέσα σε άλλα αρχεία και είπα να τα βγάλω έξω, να τα αερίσω. Και θέση να τα βγάλω στον αέρα, μήπως και θυμίσω κάτι τι σε κάποιον που τα έχουν ζήσει.

Να θυμηθώ να με χαστουκίσω σε λίγο. Βαγγελιό, το είδα δυο φορές. Δυο φορές πήγα να πω καλό μεσημέρι στις Μοίρες και μου στείλανε μηνύματα και μπερδεύτηκα. Καλά να σε κοπελά μου. Δεν ξέρω αν θα είσαι στην παρέα του τρελού όταν θα έρθει εδώ, αρχάς του αλουνού, αλλά πολύ θα το χαρώ να σας δω από κοντά.

Καλέ μου κύριε, αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα, να σας κάνουμε να χαμογελάσετε. Αλλά καλό θα είναι όταν στέλνετε μηνύματα και είστε εποχούμενος, να σταματάτε σε μια μπάντα. Τρελαίνομαι να βλέπω ανθρώπους με τον καφέ και το τηλέφωνο στο χέρι.

θα μπουν τα μηχανήματα που για να πας σε τουαλέτα θα βάζεις κέρμα. Όπου να είναι, όπου να είναι. Διότι για έσχημο είμαστε. Δεν είπα το χ, δεν πειράζει.

Αν έχω αλλάξει τη μούρη μου. Και εσύ τι λες τώρα, πώς με βλέπεις, πώς με βλέπεις, πες μου, πες μου. Ότι τα ψιλοβάφω άσπρα τα βάφω, γιατί είναι της μόδας.

ήταν, είναι και θα είναι ένα από τα αγαπημένα μου ντουέτα σε easy listening ρυθμούς. Daryl Hall and John Oates. Του είπα, δες απ' την άλλη να βλέπεις τους τίτλους. Τους τίτλους, συγγνώμη, εξεχνιέμαι. Πάω να γεμίσω την κούπα μου καφέ και έρχομαι. Μην κινηθείτε, το ξέβρετε ότι σας βλέπω.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα!
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Είπα να προσπαθήσω να σας κάνω κουνήσει τελείω τα ποδαράκια σας και τη μεσούλα σας. Σε όποια ηλικία γεννήσει ο χορός κάνει καλό, να το ξέρεις. Είναι ένας είδος καλής άσκησης. Τελευταίον ημίωρο, μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα με Παρασκευή, προσπαθώ.

όλα αυτά, όλα αυτές οι επιδοτήσεις των κομμάτων, τα επιδόματα που σου δίνουν, αν τη δικιά σου τσεπάρα βγαίνουν, βλάξ. Αρχαία ελληνική λέξη που εξακολουθεί να έχει την ίδια ερμηνεία αιώνες.

Το έχω ετοιμάσει, καλέ μου κύριε, είναι αμέσως μετά. Και τα παιδάκια που μας ακούν στην Νότια Κρήτη που τους αρέσουν αυτά. Ήταν κάτι μεταξύ disco soul, soul disco. Αλλά είναι από αυτά που μείνανε και δεν χάνονται. Είμανε νιώσ και γέρασα. Προτίμησα τη λέξη διασκεδαστής από το DJ. Δεν ξέρω γιατί δεν μου άρεσε ποτέ να με λένε DJ. Last night. Και την προηγούμενη το βράδυ το ίδιο ήταν. Και πριν 30 χρόνια το ίδιο ακουγότανε.

Ένας από τους καλλιτέχνες που όταν πρωτάκουσα μου έκανε εντύπωση και χαράκτηκε στο μυαλό μου είναι ο επόμενος. Πολλοί λίγοι πρόσεχαν αυτά που έγραφε, αλλά έχει βγάλει θαύματα, μάλλον πράγματα και θαύματα. Ξέρετε εσείς που έχετε ασχοληθεί μια ολιά παραπάνω, ότι εκείνη η εποχή δεν είχε την τεχνολογία που έχει η σημερινή, κι όμως αυτό έχει μείνει αιώνιο.

Μια ολιά ψηλά ανέβηκα. Καλό, καλημέρα είναι. Εσύ μην πας να με ψάχνει. Είναι αϊ αϊ αϊ. Τα παιδεία παίζει.

Ρίξτε μια ματιά στα ρολογάκια σας. Απίστευτον κι όμως αληθινόν. Οι δύο ώρες περνάνε έτσι. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Κρατηθείτε, βασιχθείτε. Έχει το πανέρι ακόμα πολλά πράγματα. Να είστε καλά που και βρισκόστε και κάθε μέρα καλύτερα γιατί σας πάει βρε. See you all tomorrow at 12. Άντε. Άντε.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktail.

0: 95,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Τι ωραία διασκευή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, τρίτη σήμερα. Η μέρα που δεν έχει το δράμα της Δευτέρας, ούτε την ελπίδα της Παρασκευής. Γενικά η τρίτη είναι σαν ειδοποίηση από τράπεζα, ε. Δεν ξέρεις τι θέλει, αλλά σίγουρα ξέρεις ότι ό,τι και αν θέλει, αυτό δεν θα είναι καλό. Αλλά επειδή η ζωή είναι μικρή, οι υποχρεώσεις είναι πολλές, εμείς θα πάρουμε την τρίτη, αυτό το μικρό λογιστικό ατύχημα της εβδομάδας, και θα τις βάλουμε ρυθμό και μπάσο. Σήμερα δεν θα κάνουμε απλή παρουσίαση, σήμερα θα ακούσεις κάτι που αξίζει. Όχι τραγούδια πεταμένα στη σειρά σαν αποδείξω το ταμπλό. Όχι playlist που παίζει επειδή κάποιος πάτησε shuffle. Σήμερα θα το πάρουμε αλλιώς, από την άλλη που λένε. Θα ενώσουμε σκηνές, πόλεις, κουλτούρες. Θα περάσουμε από σκοτάδι, εκεί που ο δρόμος μοιάζει άδειος, αλλά μέσα του κουβαλάει ιστορίες, λάθη και μισές συγγνώμες. Εκεί που η νύχτα γίνεται φως νέων και κάθε σκέψη ακούγεται λίγο πιο δυνατά. Απόψε δεν παίζουμε απλώς μουσική, απόψε φτιάχνουμε διαθέσεις. Με λίγα λόγια, αν η τρίτη ήταν μπαρ, θα σέρβιρε αποφάσεις που φαίνονται καλές μόνο μετά τα μεσάνυχτα. Και εμείς εννοείται, θα παραγγέλαμε και δεύτερο γύρο, ε. Αρκετά με αυτά, πάμε να κάνουμε την εκπομπή μας τώρα. 9 του Ιούνιου σήμερα και είναι η 160η ημέρα του χρόνου, που σημαίνει ότι έχουμε περάσει αρκετά, αλλά όχι αρκετά για να πούμε ότι μάθαμε και κάτι. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέβηκε γύρω στις 6 και 4 και θα πέσει γύρω στις 8 και 32. Να δούμε και τον καιρό. Ο καιρός είναι με ήλιο, ζέστη, καλοκαίρι. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 28 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια, βορειοδυτικά μετά στα 3 μποφόρ. Στο εορτολόγιο της ημέρας, σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος, χρόνια πολλά και καλά.

Πάμε να δούμε και ένα θέμα που έχει σηκώσει πολλή συζήτηση στην πόλη μας τις τελευταίες ημέρες. Μιλάω για την υπόθεση της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κτέο Καρτερού, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με κατοίκους, φορείς και τοπικές αρχές να ζητούν ενημέρωση, διαβούλευση και ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι ακριβώς σχεδιάζεται. Ήδη έχει ανακοινωθεί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ συζητούνται και περαιτέρω κινητοποιήσεις. Το ζήτημα είναι σοβαρό και δεν προσφέρεται για εύκολες απαντήσεις. Από τη μία υπάρχουν οι ανησυχίες των κατοίκων για την περιοχή τους, τις υποδομές και τον τρόπο λειτουργίας μιας τέτοιας δομής. Από την άλλη υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Άνθρωποι φτάνουν καθημερινά στην Κρήτη και χρειάζονται προσωρινή φιλοξενία, οργάνωση και διαχείριση. Η λύση δεν βρίσκεται ούτε στις κραυγές, ούτε στην πλήρη απουσία σχεδιασμού. Βρίσκεται στην ενημέρωση, στη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με την πολιτεία και σε αποφάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ανάγκες των κατοίκων, όσο και τις ανθρωπιστικές υποχρεώσεις της χώρας. Γιατί στο τέλος της ημέρας μια κοινωνία κρίνεται από το πώς αντιμετωπίζει τα δύσκολα ζητήματα χωρίς να χάνει την ψυχραιμία και την ανθρωπιά της. Και θα το κλείσω αυτό το θέμα με μια μικρή σκέψη. Καλό είναι να μην έχουμε πρόβλημα με το χρώμα του δέρματος των ανθρώπων. Τα πραγματικά προβλήματα ξεκινούν από τις μαύρες καρδιές, όχι από τα μαύρα πρόσωπα. I'm an ark in the dark, made of stone on the bed as I stay away. Να συστηθούμε όμως, μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης, και όχι μόνο πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και για το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. So αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκινούν και οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί, ε! Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένο καφεδάκι και αναζήτηση σκιάς και δροσιάς. Είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν μαζί μας. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο του Τεχνόπολης, ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε, κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, χαρίζουμε διπλές προσκλήσεις. Έχουν μείνει μισό λεπτό να ανοίξω τα κοιτάπια μου. Άλλες 4 παιδιά, 2 διπλές. Για να μπείτε συγκλήρωση, στείλτε. Μάλλον, όχι, όχι, μη στέλνετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε στο 2610-360-260. Επίσης, παίζουν και εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ, πάλι από Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο αυτή τη φορά. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Είπαμε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς.

Αυτό που ακούμε είναι από Thomas Azier και Here in a Spiral. Ο τίτλος είναι σχεδόν διάγνωση, μια χρονιά σε σπήρα. Όχι ευθεία, όχι καθαρή πορεία. Πιο πολύ εκείνη η αίσθηση ότι προχωράς, αλλά κάπως επιστρέφεις στα ίδια σημεία με καινούργια ρούχα και παλιές σκέψεις.

για τη συνέχεια Cowboy Junkies με το Sweet Jane. Η αυθεντική εκτέλεση ανήκει φυσικά στους The Velvet Underground και το Lou Reed. Η ιστορία λέει ότι ο Lou Reed έχει δηλώσει πως η διασκευή των Cowboy Junkies ήταν η αγαπημένη του όλων των εποχών, γιατί κατάφεραν να αποδώσουν ακριβώς το αυθεντικό συνέστημα που είχε στο μυαλό του όταν το έγραφε.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, την πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικανασό, οδό Τιμωθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στον χρόνο. Maybe. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκίνητου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

και για τη συνέχεια The Hudson Family και το Far From Any Road. Αυτό το country gothic συγκρότημα αποτελείται από ένα παντρεμένο ζευγάρι, το Brett και τη Renny Sparks. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία όταν επιλέχθηκε ως το theme song για την πρώτη καθηλωτική σεζόν της σειράς True Detective.

Ακολουθεί ο θρύλος Johnny Cash με το The Man Comes Around. Ήταν ένα από τα τελευταία τραγούδια που έγραψε πριν πεθάνει. Ακούστε ιστορία. Η έμπνευσή του ήρθε από ένα όνειρο που είδε, λέει, τη Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας, η οποία του είπε ότι μοιάζει με ένα αγκάθινο δέντρο σε μία δίνη. Να το ξαναπώ. Του είπε η Βασίλισσα Ελισάβετ ότι μοιάζει με ένα αγκάθινο δέντρο σε μία δίνη. Αυτό, λέει, τον οδήγησε να μελετήσει το βιβλίο της Αποκάλυψης και να γράψει τους στίχους για το συγκεκριμένο κομμάτι. Johnny Cash είναι αυτός, ό,τι θέλει μπορεί να γράφει και να μην δώσει και λογαριασμό σε κανέναν.

0: in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Η πόλη έχει ανάψει για τα καλά, το μικρόφωνο μας είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, να σας πω, ξεκινούν οι

Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, σήμερα χαρίζουμε διπλές προσκλήσεις. Καλά ακούσατε. Τυχεροί ακροατές θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνει κάθε φορά ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή. Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Έχουμε εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Φιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν. 2810-360-260. Αυτά μόνο στο μουσικό κανάλι 105,1.

τη συνέχεια ακούμε βιολάρα και κοκέιν. Το original κομμάτι γράφτηκε από το JJ Cale και έγινε παγκόσμιο hit από τον Eric Clapton. Ο Clapton το χαρακτήρισε ως ένα έξυπνα αντιναρκωτικό τραγούδι, καθώς δείχνει πόσο ύπουλη είναι η εξάρτηση, παρόλο που ακούγεται ξεσηκωτικό.

Αυτή είναι η Itzy Material με το Driving Away From Home. Ένα κλασικό indie pop road song από το Liverpool. Ο τίτλος είναι ήδη ταινία, οδηγείς μακριά από το σπίτι. Όχι απαραίτητα γιατί δεν το αγαπάς, καμιά φορά φεύγεις ακριβώς επειδή το αγαπάς και χρειάζεσαι λίγο αέρα για να το αντέξεις παραπάνω, ε.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ. Η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Μαζί μας είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στο χρόνο.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγης.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Και επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ώρα ήταν προθέρμαση. Τώρα αρχίζει το κύριος πρόγραμμα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης. Και όχι μόνο, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας έχουμε υποσχεθεί. Γιατί εδώ στο μουσικό κανάλι ό,τι τάζουμε το κάνουμε και πράξη. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν μαζί μας. Τη Δευτέρα 22 Ιούνιου στις 9 στο Θέατρο Τεχνόπολης ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε, κομμάτια από το δίσκο του Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και επειδή είπαμε οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, σήμερα χαρίζουμε διπλές προσκλήσεις. Καλά ακούσατε. Τυχεροί ακροατές ή ακροάτριες θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνει κάθε φορά ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή. Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν για πολύ ακόμα και ούτε κι εμείς. 2810-360-260. Αυτά μόνο στο μουσικό κανάλι 105,1.

για τη συνέχεια έρχονται οι Smith με το Money Changes Everything. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Αυτό το ορχιστρικό κομμάτι είναι στην πραγματικότητα μια διασκευή, μάλλον μια έντονη έμπνευση βασισμένη στο μόνιμο κομμάτι της Cyndi Lauper που είχε κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα, δείχνοντας την αγάπη του κιθαρίστα Johnny Marr για την pop κουλτούρα.

Εάν σας θυμίζει όμως και το The Right Stuff από τον Brian Ferry, καλά κάνει και σας το θυμίζει, γιατί ο Brian Ferry έπεισε το Johnny Marr να βάλει τους στίχους και να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Τριπλή καραμπόλα εδώ.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκάνασο, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνεις.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνεις.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας, εκεί που συνήθως συμβαίνουν τα καλύτερα. Τελευταία στροφή για σήμερα, βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και πάμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης. Και όχι μόνο, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε για άλλα 24 λεπτά περίπου. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας υποσχεθήκαμε. Γιατί το καλοκαίρι

τυχεροί ακροατές θα βρεθούν μαζί μας με το άτομο της επιλογής του σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνει κάθε φορά ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή. Οι καλοκαιρινές εκκλήσεις μόλις ξεκίνησαν και πιστέψτε μας, έχουμε κρατήσει τα καλύτερα για τη συνέχεια. Γιατί παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια αλλά και η πρόσκληση δεν περιμένουν κι ούτε κι εμείς. 2810-360-260. Αυτά μόνο στο μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, καμιά φορά ψάχνουμε και την απόδραση μακριά, ειδικά το καλοκαίρι, ε. Κλείνουμε τους χάρτες, ανοίγουμε εφαρμογές, κοιτάμε αεροπορικά, βαλίτσες, ξενοδοχεία.

Yeah, και στο τέλος. Στο τέλος η απάντηση είναι μπροστά μας, με αλάτι στα χείλη και ήλιο στο μέτωπο. Το Ηράκλειο λοιπόν δεν είναι απλώς μια πόλη που ζει δίπλα στη θάλασσα, είναι μια πόλη που ξέρει να σε ξεγελάει γλυκά. Το πρωί μπορεί να είσαι στο κέντρο με καφέ στο χέρι και νευρά Δευτέρας και λίγη ώρα μετά να βρίσκεσαι σε παραλία, να κοιτάς το νερό και να λες μήπως τελικά δεν χρειάζομαι ψυχολόγο, μήπως χρειάζομαι απλώς μια ξαπλώστρα και λίγο λιγότερους λογαριασμούς και υποχρεώσεις. Γιατί το Ηράκλειο αναδεικνύεται δεύτερο στην Ευρώπη για σύντομες παραθαλάσσιες αποδράσεις, ή όπως το λένε στο χωριό μου, city break. Εμείς εδώ βέβαια το λέμε αλλιώς, πάμε μια βουτιά να συνέλθουμε. Και δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι οι 18 παραλίες με γαλάζια σημαία. Είναι οι θερμοκρασίες που σε κάνουν να καταλαβαίνεις ότι το καλοκαίρι στην Κρήτη δεν έρχεται. Έχει έρθει ήδη. Έχει βάλει κλειδιά. Και σου λέει ότι μέχρι Οκτώβρη εδώ θα είμαι. Γι' αυτό φροντίστε οι Δήμοι να το οργανώσετε λίγο το πράγμα, ειδικά εκεί στο Δήμο Μαλεβιζίου. Παιδιά, δεν επιτρέπεται να μην έχει νερό στις ντουζιέρες. Είναι ντροπή, ε? Από Αμουδάρα και πέρα, προς Λιγαριά, Αγία Πελαγία, υπάρχει πρόβλημα με τα νερά. Φροντίστε το αν ακούτε.

Αλλά να πούμε και το ευχάριστο, γιατί μέσα σε όλα αυτά, στο Δήμο Χερσονήσου εγκαθίστανται μηχανισμοί αυτόνομης πρόσβασης σε ακτές, ώστε η θάλασσα να μην είναι προνόμιο για λίγους, αλλά δικαίωμα για όλους. Αυτό είναι το σωστό. Και αυτό είναι από τις ειδήσεις που δεν κάνουν θόρυβο, αλλά έχουν πραγματική αξία. Στο Ηράκλειο τώρα, δεν είναι μόνο παραλία, έρχεται το 11ο Τέχνη Καθοδών, φέρνει 125 δωρεάν εκδηλώσεις σε δεκάδες σημεία, με μουσική, θέατρο, χορό, εκθέσεις και δράσεις για παιδιά. Δηλαδή πολύ κάνει αυτό που ξέρει καλά, παίρνει το δρόμο, την πλατεία, το στενό, το πεζοδρόμιο και τα μετατρέπει όλα αυτά σε σκηνή. Και αν δεν σας φτάνουν όλα αυτά για την Κρήτη, έχουμε και το χρυσάφι της κριτικής γης. Ελαιόλαδο από τη Zero Citias, που κέρδισε παγκόσμια πρωτιά στον 7ο παγκόσμιο διαγωνισμό γαστρονομικού δώρου. Γιατί εδώ ακόμα και το λάδι δεν μπαίνει απλώς στη σαλάτα. Κάποιοι το έχουν αναγάγει σε επιστήμη και μπαίνει με βιογραφικό.

Άρα υπάρχει ζωή και έξω από το Ηράκλειο. Αλλά για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το Ηράκλειο κάνει πολύ καλή δουλειά στο να μας πείθει ότι δεν χρειάζεται να την ψάξουμε και πολύ μακριά, ε! Γιατί τι μας λείπει? Φαγητό έχουμε, πολύ καλό. Μουσική έχουμε. Έχουμε δρόμους που το βράδυ αλλάζουν διάθεση. Έχεις φίλους που λένε πάμε χαλαρά και εννοούν θα γυρίσουν το άλλο πρωί. Και έχεις μια πόλη που όσο και αν την γκρινιάζουμε ξέρει να μας κρατάει, ε!

Μουσικό κανάλι Αγκούτα 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθεού 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και κλείνουμε με Ghost. Marion Cross. Retro rock, θεατρικότητα, pop, σκοτάδι και εκείνο το παράξενο ταλέντο των Ghost να κάνουν το μακάβριο να τραγουδιέται σχεδόν χαρούμενο. Ιδανικό τελευταίο κομμάτι. Εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους που σας ακούν πραγματικά και να θυμάστε μερικά τραγούδια δεν σου λένε που να πας. Απλώς ανάβουν τα φώτα στο δρόμο. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 8.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: κανάλι. 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

rejoice and clap our hands.